Μπλάω αμνότα το. Χωρέ κότα λογλουνάλο, μάλο ποτάτα που τε γέπρι τάχα, ουμάλο αλίτερ σάνκα. Ούλο γαρινάια το κουτέρι, λογαντζά μου, ουαουλόγα λογαντούλου, ουόλο ούτε λελόμορο μασάκι, ήμου άνα σίτι χαντίτια. Κάσα τρες κρυμπόρες κότα, κόμπολ ατμαλ νοφιάν ρέζα λο οταγκουλάι, τίλα τα πουλίο ουμάλο άλλη τρασάνκα, το ουμάι λα πατάλο μαλαμαλακίσα όλο τάπι του λολότα ούλο άλλη σακούσι. Το παλακίσα λο σακούσι μπουτίγι, τε γεμπριτάχα, μα λόγα λογαντούλου του άγγο ρομασάκι, λόγα ρινάια, ουαου λόγα τζάμου. Τουγκούλο τε γέπρι με άλλο τε γιόκερ μπουτί, μα από ποτέ χουαλί ολομπουτό ουμέ ουλούγα τολοτά ούνου. Μουλάμπογο τάτο, ντόγκο το χαμπάλι ου βαλιβάλι το ου γοντιμίγου μόλα.